0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσαι.
0: Στο πρέμενο το hit μουσικά. Κάτρα FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 19 часа.
2: This is Business. Catra FM Mixed Vibes. 10.